0: fin de semana. Todos los éxitos.
1: Ο Πισεντενοστάσουα, αγιώδε, κομπλέτο, καντέλα, πλούτο.